δεύτερο πονά. Τα άφησα η πάλι φορά. Τη νύχτα μου σου με έπνιγε, ήσουν το σώγοντα. Όταν σε είδα ξανά, δεν σου παγιά. Γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Και από τότε περιμένω στα σκαλιά. Ακόμα περιμένει διάωρα, μ' άλλη χρονιά. Όμως σε κοιτούσα εσύ δεν κοίταγες. Κάτι μέσα φύλαγες, πόσο κι αν πλησίαζα Θεός είχες για φύλακες. Σαν άγγελος, μα δρόμος σου με κόλαση παράλληλος. Διπλή γραμμή πατούσες κι εγώ μαζί σου σαν άνεμος. Από το παράθυρο σου κλέφτης μπαίνω. Ποτέ σου δεν με επέτρεψες να συστηθώ κι ας είμαι αυτός που θέλω. Δεν με ξέρω, ζωή